Είναι γαλλιούρε τα κοβαδά, λέμε το Νόντι και τα Τέξας Μπέρτα Τίδα. Το αρχηγού Φόρτον Βόρθε, τι κάνεις του Στενερέ. Έτον έλα κοντονιού, ακαγείται να ρίδα. Λέον Μπρίτσες, για ουνα ουα, σε νολά κοτύπου. Μετά να σπίμαρα του Βιαρρικό, είστε νωρίε τα κοβάτε. Λέον Μπρίτσες. Χωάντε νοστήρα λένε, έπε μπερίβα τα ουρκές του δου. Happiness anytime, part 1, είστε νεκό. Ωραία σέρεσα να ειδού, ωραία και part 2. Εδώ τα όρτικα ωραία κοβάτε ρε, είστε αγκοδουέλα. Μόνο δα και γουνα δα κανιέρα ηράλια ρενουγέι τα ποστέαν. Άλμπουμ Μπερρίβα τα Γιαρρίκο Δουέλα Δένον Σκούρα. Άλμπουμ Μπερρία. Έτα δίσκο αρενιστένα Happiness Anytime ήσαν κοδά. Εσάμε σελα αούρτεν ηραλιαρέν ο γέιτα μποστέαν. Μομέντους έπεα έτα έπε ορτάκο λαουκαντού. Ορίτα κουβάτ Your Love is Electric. Και στουρε μαϊτάσουνακ καλάμπρεα και ματέν δισκίτ. Λέον Μπρίτσες Euskadi Ratian Cantu κοντάρι έτα Betty Aipatzen dugun bezala disco berrien etan kolaborazioak ere bai izate baterako Jungle talde ingeleseko bi parteide berarekin batera aritu direlako. Batetik Lydia Kito eta Jay Lloyd Watson bestia. Honelako doinuekin, Leon Bridges kantu kontari. Ordu laurden bat, arratsaldeko laurak izateko. Queens of the Stone Age, aldatuta.